0: εμείς άσκεπλοι κοινήμα το ρυθέ, εμείς θα μέχε μόνο προεκτάν πλέον ποινείς, δικήμλε, πλέον μέχε μπροκοζήν ψυχολογία λέει, συμπάτημα.
1: So thank you very much, Spike. Anyway, VPTC Malampa, you serve a temple, service to run with you, or some revenue collector, please, we'll notice Loma Lakula. Thank you too much, Lo Time, Lo, you need to serve a cat together, Lo, first, Lo, Malampa program, please, we'll this week.
0: Thank you too much.

Είναι ικρό ούτε μλαούς πλοίο. Σποσίουαν μαμά, ούι στα πράου, στα ψουέ. Σποσίουαν παπά, ούι στα κρός αράπ. Ιουάν τέμπλο πυκνίνι πλοίο, παία μη κοντινού λο λεγασία νο. Η κοντινού λο φάσιν ούι στα μεγέμ. Σο, τι ούτε είπλο παπά, ούτε μαμά λαούς. Εμι βίριν ποτέν, φρόμ, πυκνίνι εμι πόνικα με μη ίνωσεν, κότι κι βιμλό. Γιμητού εμι όλ, ίνωσεν πυκνίνι, ούι λοιπόν είχαμ, ούι τα ούτεμ ψήν, ούι τα ούτεμ καρέκτα. Δε ουάνε μου εγιμητού στα πράκτηση μην τσέτλ χάους. Εμι ουάνε μου επικρινή. Πάει στα πλέον λε, μη στα χάρε, μη στα λούκεμ. Ήβεν τα ιστά πεντσέτλ ο πέλ μαμά μη ιέτ. Εμι στα χάρε μου χάω παπά, στα τοκτόκλο μαμά. Αου μαμά ιστά ριάκτ λο ολ σαν λίγη τσέτλ χάους. Εμι στα... Εμι στα πτεγέμε. Ιστά πλέον. Ιστά φόλεμ. Πεσός παπά ούτε μαμά του βλένω σε ότσι μόν χάτ το του βλά εξαμά είναι μόλ άπιτς ολ πράκτηση στην τσέρλ χάους αυτά του βλέ κοντινού πλό με και φόλε μου όλ της καρέκτα ο φάσιν ουε εμι νοστρέτ πάει πυγνινή εμι εμι τεγέμ φάσιν εν ημάτσινες πως παπακότη καμπάκ αυτά για σκυμλίου σε γιου μεγε ουανέμ λο προπαιτή ουε μη κυμλίου σπως σε μεγάμε μιλουκ πυγνινή στα σμόκ, στα τρίν, στα σουέ, στα κυλιγουμάν μπλεμ στα μεγεμ πρόβλεμ λο κομμουνίτης. Ήταν σε ούι από εμι, εμι hold accountable. Τα εμκότη καν πακ. Λο ούλε. Παί καν παί ασκεμί μη του νομό. Παπά ότε μάμα σε. Ήμε γωνέμ λο. Something we believe in ότε μιου. Ερίτε σου μη κύβε μιλίου. Αν ήμι του ήμι του answer από λο ήμ. Λο κότ λο τα λέμ λέμ σε. Εμιά. Εμι γωνέμ με μη. Μη με γεμ ότε εμ. Παί ίσιο εμ γωνέμ λέμ. Παί ίσιο one man we. Ικλίμ τέτ one man ητέτ. Παί ίσιο one man we still lo house play every man of community. Παί σου one man we smoke, we drink, we αυτά, we got some heart problem, we got some cancer, lo kidney, we got some cancer, lo one sick, glimmem, or one accident. What am I now, you respond, lo pakot. So work, lo parenting, and guidance, inside lo home, and me one work with families, papa, with the mama, we establish, and me one work with unity, papa, God bless you, team you. You know, I make me one. You know, I have a kite one pinini, lo one good fla fashion. Do you know, you mean, you mean, cinnamon, you mean, I got a good fla fashion. The only instruction, mo counsel, we to carry put to the fashion, them to teach him all pinini, them, and me stop inside the Bible. Imi to go back, lo, we, to go back, lo, man, we give him, imi to all irritate, sepak, and to go back, lo, coat, pak. That is why, imi to know, I make him anything without them, coat. So, work pro parenting, mo guidance inside the house. Mama, emi duty, you pray from. Papa, I meet you deeply, you pray from. How much you me is to pray from. God will give me wisdom, to teach him, begin in Iblem. How much you me to is to pray, blo, papa, God, change him heart, blem, change him talk, blem, change him character, blem, blo, begin in Iblem, you look him, God, lo, how am I talk, lo, how am I act, lo, how am I move in that house. How much you me to mama, time people, blo, you sleep, lo, night, you stand near, lo, sight, lo, pet, blem, you stop pray from him, you pray, blo, mind, blem, you stop group, you develop one good for a mindset, one good for a character. Αμάς του ημιτού, ημιτού που του μου και καμφέσουαν, ημιτού που του μου τι ούτι είπλο γόλε καμφέσουαν, ημιτού που του μου everything που γόλε καμφέσουαν, πει ημιτού φόκατε μονέμ. Τι ούτι είπλο ημιτού με κέμ, ο εγκότι ελέμ λος όλτα απλή ημιτού. Αμάς του ημιτού τι ετέ, ημιτού στα πλούκι μολ πινίνι, ολι στα σμόκ, ολι στα τρίγ, ολι στα μεγε μολ πρόβλεμα αυτά, ημιτού στα πλούκι ημιτού τεκέμ σε εμι life πλόκατα. You think σε εμι life πλόκατα. You think σε you make him enough, best for you. For you look out me, mo teach him. Or you think σε you make him less, you think σε you no make him no more. Work for parenting, families we establish in. And you also work for discipleship. And you also work for you build him kingdom, for God, for all. Work for parenting, more guidance, for home, for family today. And you want to get something you need, for you put him more effort. Them. You need to ask him God to help him you. You need to ask him God to step in, for give on you. And families, play him to build him one for community, MTP and the work for parenting. Play him to build him one safe school, one safe community, one safe church, one safe nation, MTP and all entirely law parenting work. That is why I tell him to this morning say work for parenting, and the highest work ever, law wall. And you say, am I recognized by who? Am I recognized by God? You say, who you honor him worker? Heaven you honor him worker. Walk in the make him look around, bring the stacker money lamp, fit him home, limit too. Yes, of course, I walk with him to need him. But I mean, no walk with God, I mean, regard him or most important one. From Tete,
Είναι όταν απλό one nation, ή σέβεμ κότ, μοηθήρεμ κότ,